0: κοντό.
1: Ναι, ναι, τα στάω, λέει, τα
2: σέρνω. Ναι, τα στάω, εσύ έγκας τα ίσκες, τα μπέγκας τα τσκίτσι.
1: Παντάω τσκίτσου, παντάω τσκίτσου. Γρέγερ σου ζήμα, τσίρο, ράς πάντα. Τα πέτσαμε τα σου.
2: Γιάνα μες κλά, πάτε σήμα, αιζίερ.
1: Ω, ω, τες ιούτ. Τέμπρι, ιούτ, ίστα, ίστα. Κλάφκο.
2: Ίστα,
1: κλάφκα, ιά. Παντούσκα, ζήμα, ο νοζίρ νιαρί.